0: της Ισπανίας.
1: Αίτια έπαντε σου κουπάια. Jaki lila ki mitnaye
0: sakal devare bagaye
1: pita ka janam kya jane pooch
2: apne
1: sumat